Είστε με ράδα, στεκτό η βιέστα. Τι κούς με φόλη με ζωμέκουρ, σιφλέ του τρόγουδα, κουρφρν ερά. Ράδιο Σκύπ.